0: φως τέγω εντεκτίστα πολέμος σε πριγάδο στον καντουρίστα τη μέση έστας δίστα.
1: Divas, más música. La música de tus mañanas. Estás en Divas 107.5.